ήταν γάρωση, πάτησε. Ήταν το τέλειο που έκανα, φύγει με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαβέλη τόπλη, ουσί ήταν αρέ λοκάλ. Αυτό είναι η λαβέλη, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα την φάτα. Και depois, ήταν ο πέντε κούρα τύριε τέπο. Σε ήταν τα κούρα τύριε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέβαια, αξιά του ζαμόρου πάρει.

μεγάλωση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαγόνι τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά δέλε, εγώ ήθελε μόνο σημαίνει για την φάτη. Επίσης, ήταν από την κουρατήρια τέπο. Σε τελακούρατήρια τέπο, μακάρι.